0: να τζαμούμε, βέβαια.
1: Α, και όλα να βρούμε.
2: Έτσι, δεν μπορεί να φύγει
1: disso. Δεν έχει jeito, né, cara. A vida de todo mundo assim.
0: Vambora.